Ρα. Αν τη ρικόρδι. Ει, κρεβάμε προς τα μέρδα, νο. Αγενοβαρά, πούτο. Τα στα βαφέρνει σε μένα, νε.